0: awesome, man. Είχε τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βούσεις. Αν καρτερά.
1: Είναι τύπο πάσα. Ο φάμος πονιέτο τέκνος. El amor no lo reflejo, como ayer.